Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε

Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: τώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα.

Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε

όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: 2,3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας.
8: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
9: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
14: Και τώρα Η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
15: My world, baby.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, να πει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και κάπως έτσι οδεύοντας προς την εκπνοή του Αυγούστου. Να σου πω την αλήθεια, εμένα καθόλου δεν με χαλάει. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι διακοπές και σε ποιον δεν αρέσουν άλλωστε. Απλά είναι που έχω μια τρομερή αδυναμία έτσι προς το τέλος του Αυγούστου. Αυτή η περίοδος για μένα μπορώ να σου πω ότι είναι η καλύτερη. Για μένα τουλάχιστον, έτσι. Δεν ξέρω για σένα τι γίνεται, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τα αστρολογικά. Ο Αύγουστος το ξέραμε, το ξέρουμε, το γνωρίζαμε, το γνωρίζουμε με τις δύο του τις εκλήψεις. Δεν το λες και πάρα πολύ εύκολο. Επίσης, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά ζευγάρια, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλούς χωρισμούς. Τι γίνεται, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι, γιατί τόσοι χωρισμοί? Εγώ το έχω πει, οι διακοπές είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Πας και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις με αυτόν ή με αυτήν που πήγες. Βλέπουμε, είδομεν, τα ξαναλέμε.

Μανουσάκη μαζί σου, να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και έχουμε ζώδια, φυσικά και έχουμε πάρα πολλά θέματα, πρωινές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή μας, τι μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε μια δύσκολη μέρα. Όλα θα τα λύσουμε. Θα ξεκινήσω από τα ζώδια. Κριός, κάτι όμορφο σε κάνει και χαμογελάς. Ένας έρωτας, ένα νέο, μια επαγγελματική θέση. Ταύρος, ένα οικογενειακό θέμα βρίσκει τη λύση του επιτέλους, ενώ έρχονται και επαγγελματικές ευκαιρίες. Δίδυμη, ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα ή μια πληροφορία σε ανεβάζει ψυχολογικά. Καρκίνος, έρχεται ένα νέο έσοδο που δεν υπολόγιζες, το καλύτερό μου είναι αυτό. Μια οικονομική ευκαιρία σου δίνει ανάσα, ενώ μια εκκρεμότητα με χρήματα κλείνει τον κύκλο της. Λέων, μια προσωπική επιτυχία ή μια νέα αρχή σε βάζει και πάλι στο προσκήνιο. Παρθένος, ένα βάρος που κουβαλούσες, το οποίο το είχες έτσι στο μυαλό σου, στην καρδούλα σου, φεύγει. Πάει, το αφήνεις μακριά, ενώ έρχεται και μια νέα επαγγελματική υποχρέωση ή κάποια σοβαρή αλλαγή προς το καλύτερο, το δικό σου, έτσι, θετικό δηλαδή. Τα υπόλοιπα ζώδια σε λίγο.

Ελένη Μανουσάκη να ολοκληρώνει τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Παρέα είμαστε 2 φορές την εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Πάμε να μιλήσουμε για τον ζυγό. Μία επιθυμία σου αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται πραγματικότητα, ενώ μια ερωτική υπόθεση ή ένα δημιουργικό σχέδιο περνά σε μία νέα εντελώς φάση. Σκορπιός, μία νέα επιτυχία ή μία νέα πρόταση σε ανεβάζει επίπεδο. Καλό είναι αυτό, δεν είναι πολύ καλό? Πολύ καλό είναι αυτό. Πάμε να δούμε και τους εγώ καιρούς. Κάτι πάρα πολύ καλό συμβαίνει στην δική σας την ζωή. Μία νέα ευκαιρία έρχεται επαγγελματική ή στο εισόδημα. Πάμε να δούμε και τους τοξότες. Οι τοξότες είστε στα καλύτερά σας, χαμογελάτε, ξανά φλερτάρετε, ταξιδεύετε, έστω και αν ο Αύγουστος πάει προς το τέλος του, εσείς πάλι στην κοσμάρα σας και καλά κάνετε. Και κλείνουμε με τα ψάρια, μια πολύ καλή περίοδος για εσάς, με κάποιες υποθέσεις να κλείνουν οριστικά και αμετάκλητα, αλλά προς όφελό σας.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη.

0: αλήθεια τώρα.
1: Επιστρέψαμε δυνατά μετά τις διαφημίσεις, μετά το break μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και πάμε να κάνουμε πέντε μικρά reset για τις μέρες τις οποίες, ρε παιδί μου, δεν τις πολύ παλεύουμε, να το πω. Δηλαδή, παράδειγμα, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις κάτι, αλλά δεν συγκεντρώνεσαι. Περπάτησε για 5 λεπτά και θα δεις πώς θα καθαρίσει ο νους. 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Νιώθεις ένταση. Ξεκίνα να τεινάζεις τα χέρια σου δυνατά αλλά και το σώμα σου. Όταν τεινάζομαστε ενώ έχουμε νεύρα, είναι κάπως σαν εκτονώνεται η κατάσταση. Αν νιώθεις πολύ βαρύ το σώμα σου, τεντώσου. Θα νιώσεις πολύ πολύ πιο ανάλαφρα. Το μυαλό σου δεν σταματάει. Έτσι είναι οι μέρες, οι ώρες, τα λεπτά που το φορτώνουμε πολύ. Κάνε 5 αργές αναπνοές. Επίσης, αν δεν έχεις διάθεση, τι θα κάνεις, θα βγεις λίγο στο φως, θα βγεις λίγο έξω, θα κάνεις ένα περίπατο και στο λεπτό θα δεις πόσο καλύτερα θα

0: σε το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Πάμε τώρα να δούμε αυτά τα σημάδια, μάλλον καλύτερο ρήμα, πιο εύστοχο. Πάμε να συνειδητοποιήσουμε αυτά τα σημάδια που το σώμα σου μιλάει. Ουσιαστικά το σώμα σου σε οικετεύει για ξεκούραση. Πρώτο σημάδι. Οι μικρές καθημερινές υποχρεώσεις σου φαίνονται σαν τεράστια βουνά. Όταν νιώθεις κουρασμένος, κουρασμένη, ακόμα και αφότου έχεις ξεκουραστεί, δηλαδή ξυπνάς και λογικά θα έπρεπε να είσαι τέλεια και είσαι κουρασμένος, κουρασμένη, ακόμη και από ύπνο. Όταν ο καφές σταματάει να σε πιάνει, αυτό είναι πολύ δυνατό μήνυμα. Όταν η υπομονή σου εξαντλείται πριν καν πάει 10 το πρωί. Όταν έχεις πάρα πολλά νεύρα. Όταν αρρωσταίνεις συνεχώς με μικρά αδικαιολόγητα κρυολογήματα. Κάτι θέλει να σου πει το νοσοποιητικό σου σύστημα. Όταν πονάει όλο σου το σώμα χωρίς να έχεις τραυματιστεί. Και τελευταίο σημάδι, όταν δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχες μια πραγματική μέρα όλη δική σου. Ξεκούρασης και ρεπό.

πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και φυσικά πάμε θάλασσα, πάμε πικνίκ, πάμε εκδρομή, πάμε ένα μακρινό ταξίδι και θέλουμε να έχουμε μαζί μας snacks τα οποία αντέχουν χωρίς ψυγείο. Εν τω μεταξύ τώρα με τη ζέστη, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά τρόφιμα δεν αντέχουν. Προσοχή! Λοιπόν, θα σου πω τώρα 4 επιλογές οι οποίες αντέχουν χωρίς ψυγείο. Καλαμποκοφρέτες. Ελαφριές, πρακτικές, τρώγονται εύκολα και μπορούν να συνδυαστούν και με ταχίνι και με φυστικό βούτυρο. Αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σταφίδες, βερίκοκα, χουρμάδες σε μικρή ποσότητα γιατί παχαίνουν. Δίνουν γλυκιά γεύση και γρήγορη ενέργεια. Κουλούρι Θεσσαλονίκης, all time classic. Εγώ το προτιμώ ολικής. Είναι κλασικό χορταστικό σνακ που μεταφέρεται πανεύκολα και σε κρατάει μέχρι το επόμενο γεύμα. Και μπορείς να φτιάξεις σπιτικά μπισκότα βρώμης. Αν τα έχεις φτιάξει και με απλά υλικά, αποτελούν και θρεπτική και νόστιμη λύση για την τσάτα και αντέχουν και χωρίς ψυγείο φυσικά.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή.
4: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
9: και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Έχω πάρα πολλά να πω τηλεοπτικά. Το Action 24 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Τάσο Αρνιακό, τον λατρεμένο μας μετεωρολόγο, αναγνωρίσιμος, αγαπητός, χαμογελαστός, γλυκύτατος, με πολυετή εμπειρία στην πρόγνωση του καιρού. Με το άμεσο χαρακτηριστικό του ύφος, ο Τάσος Αρνιακός θα βρίσκεται καθημερινά στον πλευρό των τηλεθεατών του Action 24. Από 31 Αυγούστου, παρακαλώ, τα προσφέρει καθημερινή, ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση. Να θυμίσουμε ότι ο Τάσος Αρνιακός αποχώρησε από τον Αντένα, ανοίγοντας μια νέα επαγγελματική σελίδα. Ο λατρεμένος μετεωρολόγος θα βρίσκεται από 31 Αυγούστου και καθημερινά στο Action 24 για να μας ενημερώνει για τον καιρό. Εξαιρετικός, έπεφτε και πάντα μέσα ο Τάσος Αρνιακός και μου έφτιαχνε και το κέφι με όλο αυτό το ωραίο τεράστιο χαμογελό του.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποια πράγματα είναι στον απόλυτό μας έλεγχο και μπορούμε να τα κάνουμε για να νιώσουμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ξυπνάμε το πρωί, σταμάτα να πατάς αναβολή, δεν υπάρχει χειρότερο, σου πάει όλη μέρα ανάποδα. Πιες πολύ νερό, είναι στον απόλυτό σου έλεγχο. Βρες χρόνο για κίνηση και για βάρη. Μίλες στον εαυτό σου γλυκά, όπως θα μίλαγες έναν άνθρωπο που αγαπάς. Στον απόλυτο έλεγχό σου είναι να προγραμματίζεις την εβδομάδα σου και να είσαι λίγο οργανωμένος, οργανωμένη για να μην έρχεσαι αντιμέτωπη με χάος. Είναι στον απόλυτο έλεγχό σου να βρίσκεις χρόνο για σένα και να επιλέγεις σε τι δίνεις την ενέργειά σου. Είναι στον απόλυτο έλεγχό σου να τρως σωστά, να βάζεις προτεραιότητα τη διατροφή σου, να μαγειρεύεις για σένα και για τους ανθρώπους που αγαπάς. Είναι στον απόλυτο έλεγχό σου να δείχνεις την αγάπη σου σε αυτούς που θες. Και είναι στον απόλυτο έλεγχό σου να κοιμάσαι καλά, βαθιά, χωρίς scrolling πριν τον ύπνο.

Να πούμε ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται φυσικά, δεν το συζητώ. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που θα φύγει διακοπές Σεπτέμβριο. Υπάρχουν όμως και κάποια ζώδια παιδιά που θα είναι πάρα πολύ τυχερά μέχρι και τέλος του 2026. Εισέρχονται στην καλύτερη φάση της ζωής τους, θα βιώσουν μέχρι και Δεκέμβρη του 2026 περίοδο ανανέωσης, λάμψης. Έχουν αυτή την τύχη, έχουν αυτό το άστρο, θα αναβαθμιστούν πολλοί τομείς της ζωής τους, ευκαιρίες, επιτυχίες, θετικές αλλαγές. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Λιοντάρια, σκορπιοί, ταύροι, υδροχόοι. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σας. Μέχρι και το Δεκέμβριο του 26 τα όνειρά σας υλοποιούνται. Έρχονται ευκαιρίες από το πουθενά και το πιο σημαντικό παιδιά, βγάζετε ανθρώπους από τη ζωή σας. Έχετε ανάπτυξη, θα έχετε επέκταση και δυνατότητα να πετύχετε αυτό που ονειρεύεστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: ώρα είναι 9:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένη. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.

0: Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810 315 990.
0: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία iPhone που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας και επειδή ακριβώς κάποιοι ακόμη δεν έχουν πάει διακοπές, αλλά και να έχεις πάει, μπορεί να θέλεις να φύγεις ένα ωραίο διήμερο, ένα ωραίο τριήμερο. Έχω να προτείνω λοιπόν κάποια πολύ ωραία νησιά, τα οποία προσφέρουν απόλυτη ησυχία και απόλυτη ηρεμία, όπως είναι το Καστελόριζο, η όμορφη ακρούλα του Αιγαίου με ξεχωριστή άβρα και μεγάλη ιστορία. Ήσυχο νησί με εξαιρετικό φαγητό και πάρα πολύ ωραίες θάλασσες. Άλλο νησί που να σας πω έχουν πάει φίλοι μου και έχουν πάθει κόλλημα είναι η Κάρπαθος. Άγρια γοητεία, ορεινά τοπία, ανέγκυκτη παράδοση και εξωτικές παραλίες. Τήλος, τι ωραίο νησί παιδιά, με ωραία χώρα. Αν θες ηρεμία, απόλυτη ηρεμία, πρέπει να πας. Λειψή, διάφανα νερά, ανύπαρκτες αποστάσεις και βαρκάδες που θα σε κάνουν να ερωτευτείς στο Αιγαίο. Μπορείς να πας και στη Σίκινο, αγαπημένο μέρος, ανεπηρέαστη ακόμη από τον τουρισμό και μια υπέροχη χώρα σε περιμένει. Ωραίο νησί είναι και η Ανάφη, η Κίμολος, η Χάλκη και η Σχοινούσα.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Το είπα και λίγο νωρίτερα ότι έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά. Έχουμε πολλά τηλεοπτικά νέα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί μάλλον φεύγει από τον Α μετά τη συνεργασία 8 ετών ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος ετοιμάζεται για το κανάλι του Sky. Διαβάζουμε στη Real Life. Μάλλον ο Άκης Πετρετζίκης βρίσκεται σε τροχιά εξόδου από τον Α, αφού το κανάλι στο πλαίσιο των περικοπών δεν επιθυμούσε τη συνέχιση των εκπομπών του Kitchen Lab και του Άκης Food Tour. Οπότε ο Άκης Πετρετζίκης έκανε και μια βόλτα από την ΕΡΤ, αλλά τελικά τα βρήκε με τον Sky. Οπότε νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα τον δούμε, και από ό,τι διαβάζουμε στη Real Life, ο Άκης Πετρετζίκης θα ενταχθεί στο απογευματινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

16 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Αισιόδοξα, πάρα πολύ γλυκά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην εκπνοή αυτού του περίεργου αλόκοτου Αυγούστου με τις εκλήψεις του. Εμείς νομίζω ότι περιμένουμε μικρά θαύματα στις ζωές μας και μετά τις διακοπές. Φυσικά αποκτούμε ωραίες συνήθειες και μετά τις διακοπές. Να σου πω τι θα ήθελα να κρατήσω από τις διακοπές μου. Τον πολύ πολύ ύπνο αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, που δεν θα τα καταφέρω το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ξαναμπαίνουμε στην κίνηση. Δεν παραλείπουμε τα πρωινά μας. Δίνουμε προτεραιότητα στην ξεκούρασή μας. Προσοχή πάρα πολύ και στα αγγλικά, γιατί καλομάθαμε με τα παγωτά, με πολλές ώρες κινητό, το αφήνουμε στην άκρη. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ξεκούραση, την ξεγνιασιά του καλοκαιριού και προσπαθούμε βεβαίως, παιδιά, να λατρέψουμε το Σεπτέμβριο. Εμένα έτσι και λέω, είναι αγαπημένος μήνας. Αλλά έχουμε ακόμα μέρες, οπότε μια χαρά νομίζω. Τώρα, αν είσαι από τους πολύ τυχερούς που δεν έχεις πάει ακόμα διακοπές και θα πας το Σεπτέμβριο, να ξέρεις ότι σε ζηλεύω λίγο παραπάνω. Ραντεβού αύριο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Υδρόγειος 106,9. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
2: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Ανδρομάχη, πάρε ρεπό. Όχι, βέβαια, δεν παίρνουμε ρεπό. Κοιτάξτε τώρα μεταξύ μας. Ρεπό εμείς όλο τον χρόνο δεν παίρνουμε ποτέ. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, την, ας το πούμε έτσι, εορταστική έκδοση που έχουμε τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Ουσιαστικά έχουμε συγκεντρώσει τα τραγούδια, όχι ακριβώς όλης της χρονιάς, αλλά από το ξεκίνημα του καλοκαιριού μέχρι και τώρα, για να μπούμε ουσιαστικά μετά στη νέα σεζόν.

Αυτή ήταν φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου και μας τραγούδησε η γυναίκα της ζωής σου, ακόμα ένα τραγούδι για την Κατερίνα που πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν ανελιπώς έχει τουλάχιστον ένα δικό της κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40 και σίγουρα είναι από τα ανερχόμενα αστέρια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Τώρα, αφήνουμε την Κατερίνα και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε σε μια άλλη κυρία, Μαρίνα Σάτι, θα ρίξει τα ζάρια. Τώρα μπορεί να παίξει καμιά μπυρίμπα κάτι της.

0: Είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φιλτρού αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.

0: Λέει φων που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Αυτός βεβαίως ήταν ο Αντώνης Ρέμος, μας τραγούδισε Δευτέρα και ήταν το κομμάτι το οποίο νομίζω είχε την πιο γρήγορη και πιο μεγάλη άνοδο. Και από τον Αντώνη Ρέμο πάμε στη συνέχεια σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Σαμπάνη. Ακούτε το εντός ή εκτός αγωγικών, αν θέλετε, εορταστικό ελληνικό Top 40. Έχουμε συγκεντρώσει βασικά όσες μπορούμε βέβαια να μεταδώσουμε σήμερα και αύριο, συνολικά σε 2 ώρες, ελληνικές επιτυχίες που ήταν αυτές που σάρωσαν πιο πολύ στα ραδιόφωνα από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια τραγούδια, λίγα, κάποια κομμάτια τα οποία είναι πιο παλιά, τα οποία επίσης έπαιξαν πάρα πολύ. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Αυτή βεβαίως ήταν η αγαπημένη μου ονειράμα. Πού ήσουν χτες? Πού ήσουν χτες, πού είσαι σήμερα, πού θα είσαι αύριο? Στη συνέχεια, κάτι διαφορετικό. Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Να η Ρία Ελληνίδου, που βεβαίως γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το «Κάτι ξέρεις». Αυτή

0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σετόπουλο.
1: Μου έλειψες

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

πρέπει να πω ότι έχω την εντύπωση τουλάχιστον ότι το 2025 ήταν πραγματικά η χρονιά της Άννας Βύση. Πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία όλα μαζί μπήκανε μέσα στη σαραντάδα, που βεβαίως αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η μεγάλη Άννα είναι πραγματικά, δηλαδή δεν το συζητώ. Άννα Βύση λοιπόν, Σαντρέ, εδώ στο Ελληνικό Top 40, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. Έχουμε ακόμα χρόνο βέβαια στη διάθεσή μας. Σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί. Έχουμε συγκεντρώσει όσα κομμάτια μπορούμε από το, λίγο πριν το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, αυτά τα οποία παίξανε πολύ στα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Στη συνέχεια, κάτι πολύ ωραίο, διαφορετικό βέβαια, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μας πει «Μαζώ ακόμα».

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Νομίζω ότι ήταν από τα τραγούδια της χρονιάς που για τον Πάνο Κιάμου ήταν σίγουρα μεγάλη επιτυχία. Παράταμε, μας είπε ο Πάνος Κιάμους. Μην παρατάτε τίποτα. Και κυρίως μην παρατάτε την τύχη σας, η αλήθεια είναι αυτή. Σταβέντο, Αναστασία, στη συνέχεια για σένα, πουλάτε.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
5: Και 2810 341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
7: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα.
10: Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα.

και τη Γαρβή Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα ωραίο ντουέτο θα έλεγα, χαμένα. Έχω την εντύπωση ότι το κομμάτι αυτό πήγε λίγο χαμένο, υπό την έννοια του ότι νομίζω δεν γνώρισε όσο επιτυχία έπρεπε. Η αλήθεια είναι αυτή, από την Κετούλα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εμείς συνεχίζουμε, γιατί έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας βεβαίως, μέχρι να κλείσουμε το δίωρο, και συνεχίζουμε και μεταδίδουμε τι άλλο τραγούδια τα οποία λίγο πριν το καλοκαίρι και μέχρι τις μέρες μας ήταν αυτά που παίξανε περισσότερο και πάρα πολλά από αυτά τα οποία είχατε ζητήσει και εσείς. Ένα κομμάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε την Κλαβδία, την αγαπημένη μου Κλαβδία. Νομίζω ότι ο άνεμός της, μια χαρά θα τα πάρει όλα ο άνεμος, μια χαρά το κομμάτι.

Φάνος Καλίδης κάνει σαν τρελός. Προς το παρόν να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Στη συνέχεια κάτι διαφορετικό από Σταβέντο με Δάφνη Λόρενς. Καλώς σε βρήκα, καλώς με βρήκατε. Και βεβαίως πρέπει σε αυτό το σημείο να σας πω τι άλλο, ότι θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα, καθότι θα συνεχίσουμε αύριο το αφιερωμά μας. Από τον Κώστα Σιτόπουλο σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα με το ελληνικό το 40 και την ΑΕΠΙΑ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παρέα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. 29 Αυγούστου σήμερα και φτάσαμε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Όχι όμως και του καλοκαιριού, γιατί στην Ελλάδα ο Σεπτέμβρης είναι πολλές φορές πιο καλοκαίρι και από τον Ιούνιο. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα κρατήσουμε την καλύτερη μουσική παρέα. Ξεκινάμε.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται συστάσεις. Ακούς δύο νότες, δύο λέξεις, ένα στίχο και καταλαβαίνεις αμέσως ποιος τραγουδάει. Αυτό δεν αγοράζεται, κερδίζεται με τα χρόνια και λέγεται προσωπικό στίγμα.

Τώρα με τις τελευταίες ζέστες του καλοκαιριού θέλω να κάνω μια πρόταση. Προτείνω επίσημα οι γάμικοι βαφτίσεις μέσα στον Αύγουστο να γίνονται μετά τις 8 το απόγευμα. Έχω πάει 5 το απόγευμα μέσα στο κατακαλό καιρό και δεν ήξερα αν παρακολουθώ το μυστήριο ή αν βρίσκομαι σε σάουνα. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά, και με αυτό το θέμα.

0: Στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλω σήμερα να μου πείτε ποιο τραγούδι σας φτιάχνει αμέσως τη διάθεση στο έμπακρο. Αυτό το τραγούδι που όταν ξεκινάει να παίζει το ξέρεις ολόκληρο και δεν σταματάς να το τραγουδάς. Περιμένω τα μηνύματά σας και τις επιλογές σας στα social του σταθμού.

Μία μουσική σκέψη θα σας πω, ότι η μουσική έχει φοβερή δύναμη, όχι μόνο η ελληνική. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις τη γλώσσα, αν η μελωδία σε αγγίξει, το τραγούδι βρίσκει το δρόμο του προς την καρδιά. Και αυτό είναι το πραγματικά μαγικό που συμβαίνει.

Αν μόλις τώρα συντονίστηκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και όμορφες ιστορίες.

καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή, ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, παιδιά, βρήκα κάτι πολύ φανταστικό. Στις 29 Αυγούστου, λοιπόν, γεννήθηκαν δύο τεράστιες προσωπικότητες της μουσικής. Ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1931 και ο Μάικλ Τζάκσον το 1958, παρακαλώ. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Απ' τη μία, για πολλούς ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, και απ' την άλλη, ο βασιλιάς της pop που άλλαξε την σύγχρονη μουσική. Δύο θρύλοι, μία ημερομηνία.

Πάμε τώρα και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: το μήλο κατά τη μηλιά θα πέσει. Όλοι το έχουμε ακούσει αυτό και όλοι το γνωρίζουμε. Τελικά πολλά πράγματα περνούν από γενιά σε γενιά. Συνήθειες, χαρακτήρας, ακόμα και η αγάπη για τη μουσική.

Λένε ότι κάθε καλοκαίρι κλείνει με το δικό του τελευταίο ηλιοβασίλεμα. Αν προλάβατε αυτές τις μέρες, χαζέψτε το για λίγο. Όχι για να αποχαιρετήσετε το καλοκαίρι, αλλά για να θυμηθείτε ότι οι πιο όμορφες εικόνες είναι συνήθως και οι πιο απλές.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να πέρασες καλά μέχρι στιγμής, να ακούσες τα αγαπημένα σου τραγούδια, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας. Μείνε εδώ και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου και σήμερα. Να έχεις ένα υπέροχο Σάββατο και να θυμάσαι, η καλή μουσική δεν έχει εποχή. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και τα λέμε ξανά αύριο.

0: τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζή. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάν.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και το μαζί και το χώρια θα προσθέσω εγώ. Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης που άνοιξε σήμερα την εκπομπή μας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Μαζεύεστε σιγά σιγά? Εμείς εδώ στη θέση μας, πάντα πιστοί στο ραντεβού μας, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και σίγουρα καλοκαιρινή διάθεση. Μη σου πω και το Σεπτέμβρη.

Πάντα τα καλοκαίρια έχουμε κάποιες εμφανίσεις από καλλιτέχνες, λίγο διαφορετικές, πιο δυναμικές, και νομίζω το καλοκαίρι της Έλλης Κοκκίνου της πηγαίνει πολύ. Όπως και στις Μέλισσες, διαχρονικά τραγούδια, όχι μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια σήμερα, αλλά και πολύ καλοκαιρινά, να τα χορτάσουμε λίγο πριν αποχαιρετήσουμε αυτή την εποχή του χρόνου.

What is next? Για να δούμε τι ακολουθεί όλο αυτό που ζήσαμε. Δεν ξέρω, με ένα μούδιασμα στο μυαλό, στο σώμα. Και τι ωραίο το καλοκαίρι το ελληνικό με τον εσπρέσο φρέντο που δεν το βρίσκεις εύκολα πουθενά αλλού. Και το ξέρεις εσύ που έχεις ταξιδέψει και λίγο παραέξω. Αλλά τι να κάνουμε που το να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πάνω κάτω οικονομικά το ίδιο με το να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό.

0: Καν λάθος.
1: Η ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
1: Υδρόγειος 106,9.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Τους λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα είναι μερικά από τα πιο διαχρονικά, τα πιο αγαπημένα μας, εκείνα τα τραγούδια που πάντα θα μας θυμίζουν κάτι ή κάποιον.

Πάλι και αυτό μας θυμίζει πόσα πράγματα επαναλαμβάνονται και πόσα γίνονται για τελευταία φορά, συμβαίνουν για τελευταία φορά και δεν το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Και πόσο βέβαια μεγαλώνουμε κι εμείς, πόσο μάλλον αλλάζουμε καθώς μεγαλώνουμε κι εμείς. Το ίδιο έχει παρατηρήσει τον εαυτό της και η Ζέτα Μακρυπούλια, που παρατηρεί ότι πια ούτε στον έρωτα είναι η ίδια, ούτε σε τίποτα. Και αυτό που απολαμβάνει στην προσωπική της ζωή, όχι, δεν είναι οι σχέσεις, όσο τα ταξίδια. Εκεί μπορεί να ελευθερωθεί και να νιώσει όμορφα, εκεί μπορεί να νιώσει ανέμελα. Εκεί την πιάνει η εξωστρέφειά της, εκεί όλα εναρμονίζονται όταν ταξιδεύει, όταν πηγαίνει στη θάλασσα, ειδικά τότε. Απ' την άλλη, η Ζέτα Μακρυπούλια παραδέχεται ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ του σπιτιού, ίσως λίγο μετά την καραντίνα αυτό έτσι ενεργοποιήθηκε περισσότερο. Της αρέσει και το σπίτι, της αρέσει και η θάλασσα. Δεν λέει τίποτα για καινούργια σχέση. Αυτό το καλοκαίρι θέλουμε να το ζήσουμε όμως έτσι, όπως λέει η Μαντώ τώρα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost 0% στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

καλοκαιρινή δροσιά και νομίζω φθηνά την γλιτώσαμε φέτος το καλοκαίρι με τους καύσονες. Άλλοι την πλήρωσαν την ύφη. Και εμείς εντάξει, λίγες μέρες, λίγα σαραντάρια και όλα καλά, όλα ανθυρά. Καλοκαιρινή δροσιά παρόλα αυτά, και θα έρθει και ο χειμώνας και θα γκρινιάζουμε μετά για το κρύο, την πολύ την κίνηση και όλα τα σχετικά. Ας ευχαριστηθούμε όμως αυτό που ζούμε τώρα.

Μια διαφορετική διασκευή από αυτό το τραγούδι που μάθαμε χρόνια πριν, όταν το έλεγε μόνη της η Στέλλα Κονιτοπούλου. Τώρα εδώ με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Μια διαφορετική καλλιτεχνική πλευρά του Γιώργου Παπαδόπουλου. Σε ένα διαχρονικό καλοκαιρινό τραγούδι, όπως και αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δέσποινα Βανδύ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες. Και τι αγαπάμε εμείς, ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, νομίζω, ομόφωνα θα απαντήσουμε, πολύ μικρή και μεγάλη. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, το ότι ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που με όλα τις τα θέματα έχει και τη δεύτερη καλύτερη παραλία του κόσμου. Ένα διαμάντι στο Ιόνιο. Πού πάει το μυαλό σας? Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Σύμφωνα με τη λίστα Worlds 50 Best Beaches 2026, που είναι στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες για την χρονιά αυτή. Που πραγματικά, παιδιά, πότε έχει φτάσει το τελευταίο της τετράμινο? Δηλαδή, εντάξει, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι μέχρι να αρχίσουν και τα σχολεία θα αρχίσουμε να λέμε και καλά Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται οι πρώτοι κουραμπιέτες και τα πρώτα μελομακάρονα.

0: από τα τραγούδια που μας δημιουργούν μια νοσταλγία, η Αλέξια. Έτσι, στο καλοκαιρινό κλίμα και δεν παίζουμε μόνο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, αλλά και τα πιο καλοκαιρινά. Και εδώ είμαστε, εδώ θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά το σύντομο break που ακολουθεί τώρα την Ξένια Κούρτογλου που ήρθε, έφτασε με τα δικά της. Πάμε γρήγορα να την ακούσουμε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση που έχετε με το παρελθόν σας. Όχι για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες και τις νίκες σας, αλλά για να δούμε πώς αισθάνεστε με εκείνα που θεωρείτε αποτυχίες, λάθος αποφάσεις, συμπεριφορές ή επιλογές. Νιώθετε ντροπή, ενοχή, έχετε μετανιώσει ή μια πικρία ακόμα και σήμερα? Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, ησυχάστε, είναι πολύ φυσιολογικό. Γιατί αν δεν κοκκινίζετε με κάποιες επιλογές που κάνατε στο παρελθόν, σημαίνει ότι δεν έχετε μεγαλώσει αρκετά. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ άδικο να τα βάζετε με τον εαυτό σας για αποφάσεις που πήρατε πριν χρόνια και να το κάνετε αυτό με τις γνώσεις και τα κριτήρια που έχετε σήμερα. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποιες προτάσεις για να αναπλαισιώσετε την οπτική σας για το παρελθόν που σας βοηθούν στο σήμερα. Στο νούμερο 1, συνειδητοποιήστε πως το να νιώθετε αμηχανία και ντροπή για κάποιες επιλογές που κάνατε παλιά είναι σημάδι εξέλιξης. Δηλαδή, αν σήμερα κοιτάτε πίσω και διαπιστώνετε ότι θα είχατε πάρει άλλες αποφάσεις, θα είχατε διαλέξει άλλους δρόμους και ανθρώπους, σημαίνει ότι εσείς έχετε αλλάξει από το τότε προς το τώρα, προς το καλύτερο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, οι εμπειρίες που ζήσατε εμπλούτησαν το σκεπτικό, τα κριτήρια και τα ζητούμενά σας και βέβαια μαζί με εσάς έχουν εξελιχθεί και οι αξίες και οι προτεραιότητές σας. Στο νούμερο 2, κάντε την αυτοκριτική σας χωρίς αυτολύπηση ούτε αυτοαπόρριψη. Αντί να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τις παλιές σας επιλογές, κινήσεις και αποφάσεις, κατανοήστε τον. Αποδεχτείτε πως κάθε στιγμή στη ζωή σας κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε με τα δεδομένα που είχατε κάθε φορά και σταματήστε να αυτοκαταδικάζεστε στο εδώ και τώρα. Συγχωρήστε και συμφιλειωθείτε με τον παλιότερο εαυτό σας και αυτή η στάση θα σας ανακουφίσει αμέσως και θα σας απελευθερώσει από την πικρία στο σήμερα. Στο νούμερο 3, αναπλαισιώστε και αλλάξτε το αφήγημα για το παρελθόν σας. Κοιτώντας πίσω, μπορείτε να ξαναγράψετε την προσωπική σας αφήγηση για τα παλιά σας παθήματα με δύναμη, ενσυναίσθηση, ακόμα και χιούμορ. Τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Πείτε όταν διηγήσετε ένα πάθημα ή μια περιπέτεια που δεν σας βγήκε σε καλό, ή αλλάξτε τη σημασία που δίνετε σε μια εμπειρία που δεν σας βοήθησε. Γιατί όταν εσείς ανακαλείτε το παρελθόν σας με αρνητικό ή απορριπτικό τρόπο, απλά μεγαλώνετε την αρνητικότητα και το βάρος στο τώρα. Και στο νούμερο 4, απαλλαχθείτε από τις ενοχές, αλλά κρατήστε το μάθημα. Κάθε εμπειρία του παρελθόντος, εκτός από θετική ή αρνητική έκφαση, εμπλουτίζει τις δυνατότητες και τις ικανότητές σας. Ειδικά αν από κάθε τι αποκομίζετε και κρατάτε το πολύτιμο μάθημα που φέρνει μαζί της. Και τονίζω το κάθε εμπειρία, γιατί το μάθημα έρχεται και από τις καλές και ειδικά από τις όχι και τόσο καλές εμπειρίες. Και είναι απολύτως στο δικό σας χέρι να το κρατήσετε και να το αξιοποιήσετε. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Χάρης Βαρθακούρης, για το ξεκίνημα του τελευταίου μας ημίωρου. Εδώ είμαστε με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκ στην παρέα σας. Ακρογιαλιές δειλινά. Αυτό που θέλουμε να χορτάσουμε περισσότερο βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι που έχει ήδη ξεκινήσει.

αυτοί που τους χορεύεις και μπερδεύονται τα πόδια σου, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει καμία σημασία. Και κάτι αρκετά παλιότερο τώρα από την Τέμη, σίγουρα διαχρονικό, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.

Σε ποιους από εσάς αυτό καλύπτει την τωρινή τους ανάγκη? Μόνοι πάνω στη γη, πόσοι θέλαμε να βρεθούμε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που τους αγαπάμε, που τους λατρεύουμε, που θέλουμε χρόνο μαζί τους, και πόσοι πάλι έχουμε τέτοιους ανθρώπους, ναι μεν, αλλά θέλουμε και λίγο την απομόνωσή μας, έτσι λίγο να συναντηθούμε με τον εαυτό μας. Να τον πάρουμε από το χέρι, να τον πάμε στη θάλασσα για ένα ωραίο φαγητό, χωρίς πολλά πολλά, για ένα ωραίο ποτό, έναν ωραίο καφέ, κάτι.

στη γη. Μόνοι πάνω στη γη, σε αυτή τη γη που ό,τι και να λέμε μόνοι δεν θα είμαστε ποτέ. Αλλά το θέμα είναι πάντα να έχουμε καλή παρέα. Και αυτό ελπίζουμε να κάναμε εμείς εσάς δύο ολόκληρες ώρες, να κρατήσαμε την καλύτερη συντροφιά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Πάντα εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Μεγάλο μηδέν, μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν και φοβάμαι. Σ' έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί, έχω πάψει.

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο 29 Αυγούστου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, παρακαλώ. Πάει και το καλοκαιράκι σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 7 Σάββατο βράδυ εδώ στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8 με αθλητικό πανόραμα. Να θυμίσω, είναι η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Ο Υδρόγειο πάντα ακούτε βέβαια, η κορυφαία και η αγαπημένη σας συχνότητα στο Ηράκλειο, 106,9 στα FM. Όσον αφορά τους φίλους εκτός Κρήτης, εκτός νησιού, να θυμίσω ότι έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, μια εβδομάδα πραγματικά με μεγάλες χαρές για τον Όφη, για τον κριτικό αθλητισμό, για την Κρήτη μας, η μεγάλη επιτυχία του Όφη που προκρίθηκε μετά την δεύτερη εκτός έδρας αυτή τη φορά νίκη μέσα στην Σόφια, μέσα στην Βουλγαρία επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, και πλέον το καμάρι της Κρήτης συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέσα από τους 8 αγώνες που θα δώσει για την Link Phase του Europa League. Λοιπόν, να συστηθούμε πριν πάμε να ξεκινήσουμε, να πάμε να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, το κάνουμε άλλωστε πάντα, για τυχόν νέους φίλους ακουρατές ή φίλες ακουράτρες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κέντρικο στούντιο του Υδρόγειος στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη και μουσικές επιλογές Χαρής Γαλάνος.

Λοιπόν, πριν μπούμε σε ροή εκπομπής, να θυμίσω ότι και για σήμερα, για μία ακόμα εκπομπή, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο του Ιδρώγειος, στην παρέα μας, την ραδιοφωνική, κοντά μας, δίπλα μας, όπως πάντα άλλωστε, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες του Ηράκλειου εδώ και αρκετά χρόνια, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης σε σύσκευες οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, στις Πατέλες, Μίνο Μουντράκη 9 βρίσκεται. Ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων, έχει την δυνατότητα πραγματικά μπορεί να ξαναδώσει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Πέτρος Λενακάκης για την συνέχεια, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση και θέλετε κορυφαία υλικά για το σπίτι σας, για την οικοδομή σας, από σιδηρικά εργαλεία, ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά, χρώματα παπαγάλος, οικολογικά χρώματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης. Σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει στη Λεωφόρο Κνουσού 93 και το συσκευή.gr. Επισκέπτε σε διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις κορυφαίες, τις καλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση βέβαια. Δεύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις, να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να δούμε τι υπάρχει για αυτό το διήμερο, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Εννοείται βεβαίως, θα ξεκινήσουμε από την πολύ μεγάλη στιγμή για τον Όφη, για το κρητικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ρυθμούς πραγματικά Ευρώπης κινείται πλέον η ομάδα του Όφη, που πλημμύρισε με συναισθήματα χαράς και περηφάνειας τον κόσμο του και ολόκληρη την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Μετά λοιπόν την μεγάλη πρόκριση επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με δύο νίκες, 3-0 εδώ στο Ηράκλειο, 0-2 μέσα στην Σόφια, η ομάδα του Όφη θα είναι στην ελίτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και χθες έμαθε τους αντιπάλους του στην link phase του Europa Link. Εκεί πραγματικά θα βρεθεί ανάμεσα σε κορυφαία σωματεία, σε κορυφαίες ομάδες, αντιμετωπίζοντας για τις 8 αγωνιστικές της πρώτης φάσης του link phase του Europa Link πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα. Να θυμίσω ότι εντός έδρας θα παίξει με την Bayer Leverkusen, εκτός έδρας με την Benfica, με την Anderlecht εδώ στο Ηράκλειο στο Παγκρίτιο, εκτός έδρας με την γαλλική Ρεν, με την πολωνική Lech Poznan επίσης εντός έδρας, εκτός έδρας με την αυστριακή Sturm Graz, εντός έδρας με την γερμανική Hoffenheim και εκτός έδρας με την Hapoel Beersheba.

Στην Νιόν της Ελβετίας λοιπόν εχθές στην κλήρωση βρέθηκε ο πρόεδρος και μεγάλο μέτοχος της ομάδος, ο Μιχάλης Μπούσης, μαζί με τον δεύτερο αντιπρόεδρο και γιο του, τον Δημήτρη. Επίσης ήταν ο Ηλίας Πουρσανίδης και τα στελέχη της ομάδος του Όφη, Θιανό Ρασούλη και ο Αντώνης ο Χρονάκης. Να πούμε ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Όφη θα αρχίσουν με την πρώτη αγωνιστική που θα γίνει είτε 16 είτε 17 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία των αγώνων, των 8 αγώνων για την Link Phase του Europa Link, θα ολοκληρωθεί για τον Όφη με την 8η αγωνιστική στα τέλη Ιανουαρίου, 28 Ιανουαρίου. Όπως και να έχει, ό,τι και αν γίνει, ό,τι αποτελέσματα και αν φέρει η ομάδα του Όφη, λοιπόν, θα έχει αγωνιστικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέχρι και το νέο έτος, μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου του 2027.

Πόμφι λοιπόν που έχει κάνει ένα πραγματικά ονειρικό ξεκίνημα, το καλύτερο ξεκίνημα σε όλη την ιστορία του, στην φετινή σεζόν πραγματικά κάνει πράγματα και θάματα, και το ζητούμενο βεβαίως είναι να συνεχίσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μετά την ευρωπαϊκή πρόκριση επί της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η Σκυτάλη πλέον δίνεται αύριο στις εχώριες διοργανώσεις με το βλέμμα στην δεύτερη αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Όφη λοιπόν αντιμετωπίζει αύριο στις 7.30 τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, και όπως καταλαβαίνετε όλοι, μοναδικός στόχος είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά την πρώτη νίκη που είχε πετύχει στην πρώτη αγωνιστική εδώ στη Ηράκλειο απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Σίγουρα με τη φόρα και την ψυχολογική όθηση που δίνει η παρουσία στην link phase του Europa Link, οι ποδοσφαιριστές του Όφη θέλουν να συνεχίσουν στον ρυθμό των επιτυχιών, όπως καταλαβαίνετε όλοι βέβαια. Πρόκειται πάντως να πούμε για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι μετά από συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ενώ να σημειώσουμε ότι λίγα 24 ώρα αργότερα θα ακολουθήσει μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη, νέο ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Προετοιμασία εξπρές, όπως καταλαβαίνετε, έκανε ο τεχνικός του Όφη με τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν από νωρίς σε μια συνθήκη που καλούνται να κρατήσουν τρία καρπούζια κάτω από δύο μασχάλες, έτσι, γιατί μιλάμε για το πρωτάθλημα που ξεκίνησε, είμαστε ήδη στην δεύτερη αγωνιστική, για το κύπελο που ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη, και βέβαια για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για το Europa Link. Δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου για ξεκούραση, και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από την χθεσινή αποθεραπεία σήμερα είχαμε την μοναδική προπόνηση, βγήκε η αποστολή που θα ταξιδέψει για την συμπρωτεύουσα, για την Θεσσαλονίκη, για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Άρη στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Μένουμε όμως στο ρεπορτάζ του Όφη, δεν είναι μονάχα τα αγωνιστικά, είναι και τα υπόλοιπα, τα μεταγραφικά. Επίσημη ανακοίνωση είχαμε σήμερα από την διοίκηση της ΠΑΕ. Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται η απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού Κενάν Κόντρο. Ήταν ο διακαής πόθος του Χρήστου του Κόντι. Ο Κόντρο λοιπόν, ο Βόσνιος επιθετικός, πέρασε τα καθιερωμένα εργομετρικά και ιατρικά τεστ με επιτυχία και πλέον ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτησή του για ένα χρόνο, για τον πρώτο χρόνο δανεικός από την Ουγγρική Φέρεντσβάρος, και η δεύτερη χρονιά ο Όφη καλείται να πληρώσει για να τον αποκτήσει για δύο χρόνια λοιπόν, το πρώτο χρόνο δανεικός, το δεύτερο με αγορά. Ο Βόσνιος Κενάν Κόντρο, ο οποίος πραγματικά, αν και βρίσκεται στην ηλικία των 33 ετών, είναι ένας δεινός σκόρερ από όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε. Έκανε μάλιστα σήμερα την πρώτη του προπόνηση, είναι κανονικά στην αποστολή που θα είναι στο αυριανό παιχνίδι με τον Άρη. Μάλιστα διάλεξε και την φανέλα με το νούμερο 19. Με τον Κενάν Κόντρο λοιπόν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα ο Όφη στο αυριανό παιχνίδι με τον Άρη. Να σας πω ότι ο Όφη δεν θα επιστρέψει μετά το αυριανό παιχνίδι εδώ στο Ηράκλειο από την Θεσσαλονίκη. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη θα παραμείνει στην Θεσσαλονίκη, γιατί ακολουθεί την ερχόμενη Τετάρτη παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα λοιπόν, ο Χρήστος ο Κόντης, προτίμησε να μην επιβαρύνει τους παίχτες με μετακινήσεις και ταξίδια. Θα παραμείνει λοιπόν ο Όφη μέχρι και την Τετάρτη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο στην Θεσσαλονίκη. Στην αποστολή να σας πω ότι είναι κανονικά η ΣΕΚΑ, Σιέλης και Κοστούλας, οι οποίοι έχουν μικροπροβλήματα, συνέχισαν με θεραπεία, είναι πάντως κανονικά στην αποστολή και η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνετε το λόγο που τους πήρε μαζί τους ο τεχνικός του Όφη. Θέλει να δει σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Δύσκολο να αγωνιστούν στο αυριανό παιχνίδι, αλλά επειδή η αποστολή θα παραμείνει μέχρι και την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θέλει ο τεχνικός της ομάδος, ο Χρήστος ο Κόντης, να δει αν κάποιοι ή κάποιος από τους παίχτες αυτούς, η ΣΕΚΑ, Σιέλη και Κοστούλα, θα μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να δώσουν το παρόν τουλάχιστον στο παιχνίδι της Τετάρτης του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Νίκος ο Μαρινάκης και οι νεαροί Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουκιάς και Λαγουδάκης.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Όφη. Είδαμε όλο το ρεπορτάζ και τα τελευταία νέα. Είπαμε για την τελευταία μεταγραφική ενίσχυση με τον Κενάν Κόντρο, τον 33χρονο Βόσνιο επιθετικό, που ήδη αμέσως μετά την υπογραφή του και αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, ο Χρήστος Σοκώτης τον πήρε μαζί του στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη και βεβαίως για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα της Super League σε αυτήν την δεύτερη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα, συνεχίζεται αύριο και ολοκληρώνεται την Δευτέρα. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο παιχνίδια. Σε περίπου 9 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο. Ο γηπεδούχος Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. 9:30 απόψε το βράδυ έχουμε το παιχνίδι στο Αγρίνιο ανάμεσα σε Πανετολικό και Καλαμάτα. Δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα. Αύριο Κυριακή, πρώτο παιχνίδι χρονικά, 7:30 το απόγευμα στο Χαριλάου. Ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. 8:15 αύριο Κυριακή, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στις 9 αύριο το βράδυ έχουμε δύο παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Φυσιά ΑΕΚ, ενώ το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Δευτέρα 7:30 το βράδυ, Δευτέρα 31 του Αυγούστου, στην Λιβαδιά. Ο γηπεδούχος Λεβαδιακός αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα της Super League. Είδαμε το πρόγραμμα του τριημέρου, σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή και την Δευτέρα. Η εβδομάδα που διανύουμε και ολοκληρώνουμε αύριο είχε τις κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και οι πέντε να συνεχίσουν στην φάση link phase, αφού οι τέσσερις ομάδες μας προκρίθηκαν. Η μοναδική ομάδα που δεν τα κατάφερε είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν συνεχίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πάμε να δούμε τις κληρώσεις που είχαμε για τις ελληνικές ομάδες, ξεκινώντας βεβαίως για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία μετά την πρόκρισή της στην φάση του link phase του Champions League γνωρίζει από την Πέμπτη τους αντιπάλους της σε αυτή την φάση του Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν που θα αγωνιστεί σε 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια για την φάση του link phase, 4 παιχνίδια εντός έδρας, 4 παιχνίδια εκτός. Εντός έδρας η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Real Madrid από την Ισπανία, την Ιταλική Ρώμα, την Γαλατά Σαράι από την Τουρκία και την Λάσκ Λίντς από την Αυστρία. Τα 4 εκτός έδρας παιχνίδια για την ΑΕΚ είναι με την Manchester City, με την Borussia Dortmund, τη γερμανική, με την Σαχτάρ από την Ουκρανία. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Αγγλία στο γήπεδο της Chelsea. Εκτός έδρας παιχνίδια έχει ακόμα στην Ιταλία με την Como. Η πρώτη αγωνιστική για την link phase του Champions League θα γίνει το τριήμερο 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Να σας πω ότι το αναλυτικό πρόγραμμα θα γίνει γνωστό μέχρι αύριο, το ποιο θα είναι η πρώτη αντίπαλη και η συνέχεια όλο το πρόγραμμα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτό. Οι 36 ομάδες που προκρίθηκαν για την link phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση του link phase, οι 8 πρώτες ομάδες θα περάσουν απευθείας στους 16, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 9 έως 24 θα παίξουν play-off σε διπλούς αγώνες για να διεκδικήσουν τα υπόλοιπα 8 εισιτήρια για τους 16. Οι ομάδες τώρα που θα τερματίσουν από τις θέσεις 25 έως 31 θα αποκλειστούν από την συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για το Europa League έχουμε δύο εκπροσώπους, 36 ομάδες θα μετέχουν και εδώ. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ιταλική Μίλαν, την Τσέχικη Σπάρτα Πράγα, την Γιαγκελόνη από την Πολωνία και την Γερμανική Χόφενχάιμ. Εκτός έδρας οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν στην Γαλλία με τη Μαρσέη και με την Ρεν, δύο ταξίδια στη Γαλλία ο Ολυμπιακός. Εκτός έδρας με την Τσέλια στην Σλοβενία και με την Τορένσε στην Πορτογαλία. Ο Όφι εντός έδρας Μπάγερ Λεβερκούζεν από την Γερμανία, την Ρεν από την Γαλλία, την Λεχ Πόσναν από την Πολωνία και την Σάντερλαντ από την Αγγλία. Εκτός έδρας η ομάδα του Όφι θα παίξει με την Πορτογαλική Μπενφίκα, με την Άντερλεχτ από το Βέλγιο, με την Ουγγρική Φέρετς Βάρος και με την Κυπριακή Ομόνια. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη να γίνει 16 και 17 Σεπτέμβρη. Πρώτη αγωνιστική η Όφη θα υποδεχτεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν εδώ στο Ηράκλειο. Πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάλιρο την Μίλαν. Και από εδώ, από τις 36 ομάδες, οι 8 πρώτες περνούν απευθείας στους 16. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από 1η έως 24 θέση θα παίξουν στα play-off με διπλούς αγώνες για να διεκδικήσουν τα υπόλοιπα 8 εισιτήρια. Οι ομάδες 25-36 από την link phase δεν συνεχίζουν στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και το conference link, την link phase. Εδώ έχουμε μία συμμετοχή, τον Παναθηναϊκό. Έχουμε λιγότερα παιχνίδια στην link phase του conference, δεν έχουμε 8 παιχνίδια, έχουμε 6 παιχνίδια, 3 εντός και 3 εκτός έδρας. Εντός έδρας ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την αγγλική Brighton,
με την Μπόρατς από την Βοσνία και την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας από την Βουλγαρία, η ομάδα που απέκλεισε ο Όφη. Εκτός έδρας οι πράσινοι θα παίξουν με την Φράιμπουργκ στη Γερμανία, με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και με την Νότζερλατ στην Δανία. Πρώτη αγωνιστική για το Conference Link είναι λίγο αργότερα, ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι την Κυριακή θα μάθουμε και εδώ το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Και βέβαια εδώ να σας πω ότι οι ομάδες από το 1 έως 8 μετά την λήξη της Link Phase παίρνουν την πρόκριση στους 16, 9-24 θα παίξουν play-off εδώ με μονά παιχνίδια, knockout, ενώ στο Champions League και στο Europa οι θέσεις 9-24 παίζουν διπλά παιχνίδια. Στο Conference είναι μονά παιχνίδια knockout, οι ομάδες 9-24, οι ομάδες που θα τερματίσουν θέσεις 25-36 αποκλείονται.

Σήμερα έχουμε αρκετά φιλικά παιχνίδια. Έχουμε και το τουρνουά Μάρκο Μιχελάκιο που γίνεται στις Αρκάνες. Περισσότερα όμως για αυτά τα, και το τουρνουά και τα φιλικά παιχνίδια που γίνονται σήμερα στην Κρήτη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού κάπου εδώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Για την υπόλοιπη επικαιρότητα έχουμε αρκετά να δούμε μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, βαφές Κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αθλητικό Πανόραμα. Μας ακούτε, να θυμίσω, κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 πάντα το βράδυ. Υδρόγειο βέβαια 106,9, είστε συντονισμένοι στα FM. Και να θυμίσω για τους φίλους εκτός Κρήτης, έχουν την δυνατότητα, την ευκαιρία να μας ακούν παντόπου και αν βρίσκονται διαδικτυακά, βέβαια μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, επίσης να επαναλάβω ότι στην παρέα μας, στην ραδιοφωνική συντροφιά μας εδώ, κοντά μας πάντα είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΗ, για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, σύσκευες οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ο Τοντάσκα Δασκαλάκης, το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων που έχει την δυνατότητα, μπορεί πραγματικά να ξαναδώσει ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Πέτρος Λενακάκης, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι. Όλες οι επώνυμες εταιρείες θα τις βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, βρίσκεται λεωφόρο Κνωσού 93, και το συσκευή.gr. Μέσα από, από το συσκευή.gr έχεις τη δυνατότητα να βρεις την μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που ψάχνεις. Μεγάλες ευκαιρίες στις καλύτερες τιμές, ηλεκτρικές μεταχειρισμένες συσκευές σε αρίστη κατάσταση. Επίσης μπορείς να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και να δεις με τα δικά σου τα μάτια από κοντά την συσκευή που σε ενδιαφέρει, στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα.

Να σας ενημερώσω ότι ξεκίνησε το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League στο Πανθεσσαλικό στάδιο στον Βόλο. Ο τοπικός Βόλος υποδέχεται τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Στο 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου είναι η αναμέτρηση. Χωρίς κάτι σημαντικό μέχρι τώρα, παραμένει το 0-0. Να θυμίσω επίσης ότι το δεύτερο και τελευταίο χρονικά παιχνίδι του σημερινού προγράμματος στο Αγρίνιο είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 9.30 ανάμεσα σε Πανετολικό και την δεύτερη νεοφώτιστη ομάδα στην Super League φέτος, την ομάδα της Καλαμάτας.

πρώτο τελικό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι, εργοτέλης Ρεθυμνιακός, όπως με ενημερώνουν οι καλοί συνάδελφοι από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport. Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Ρεθυμνιακού με τέρμα στο 60 λεπτό από την Νίκολη κέρδισε τον εργοτέλη με 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Σε λίγο αναμένουμε την λήξη και του δεύτερου παιχνιδιού ανάμεσα στον διοργανωτή Γιούχτα και το Τιμπάκι. Η ομάδα που θα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι θα παίξει στον μεγάλο τελικό με τον Ρεθυμνιακό στις 8. Η ομάδα που θα ιτηθεί από το ζευγάρι του Γιούχτα με το Τιμπάκι θα παίξει σε λίγα λεπτά, θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός ανάμεσα στον ιτημένο από το παιχνίδι Γιούχτας Τιμπάκι με την ομάδα του Εργοτέλη.

ημέρες φιλικών προετοιμασίας, οι ομάδες που είναι στην τελική φάση προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης μέσα στον Σεπτέμβριο των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αρκετά φιλικά παιχνίδια σήμερα. Ήδη έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, παιχνίδι που έγινε στο Ατσαλένιο ανάμεσα στον ΠΟΑ και τα Χανιά. Τελικό αποτέλεσμα ΠΟΑ Χανιά 1-2 με ανατροπή. Πάντα ό,τι σας λέω είναι από ενημέρωση των συναδέλφων από το Grand Sport. ΠΟΑ Χανιά 1-2 λοιπόν με ανατροπή, προηγήθηκαν τα Χανιά 1-0, προηγήθηκε ο ΠΟΑ 1-0. Τα Χανιά κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να πετύχουν και δεύτερο γκολ, να πάρουν την νίκη με 1-2. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια. Να δώσω απλά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. K17 Όφη, K17 Χανιά, Ζαρός Λίντο, Κουνάβι Πέδες Ηροδότου, Νέος Ηροδότος ΠΟΑ, Πανόμ Σνέικς, η νέα ομάδα των οργανωμένων του Όφη που θα αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, ΑΟΑΝ Χερσόνησος με άρωμα τρίτης εθνικής, Θρίαμβος Ανάληψης Βραχάση, Ποσειδώνας ΑΕΚ, Αστέρας Μυρθιάς ΟΦΑΜ, Μοχός Μινοϊκή, Αρκαλοχώρη Ρωμανός, Τήλισος Μύρες, Δωριέας Ανθεστίων, Αγία Βαρβάρα Μαραθώνας, Κόρακας Φεστός, Κεραυνός Άλογο Μαλεβιζίου, K15 Όφη Ερμής Ατσαλένιου, Δόξα Ηρακλείου Αλμυρός Β' και Ατρόμητος Επισκοπής Γαρύπα. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, κάποια ξεκίνησαν στις 6, άλλα στις 6.30, άλλα στις 7. Τα αποτελέσματα βεβαίως δεν θα προλάβω να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα στη σημερινή εκπομπή. Δεν θα χάσετε όμως την ενημέρωσή σας. Αργότερα μπορείτε να επισκεφτείτε το Grand Sport, επαναλαμβάνω, κορυφαίο αθλητικό πόρταλ στην Κρήτη, για να έχετε όλα τα αποτελέσματα από τα σημερινά φιλικά παιχνίδια που γίνονται στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα.

Εν τω μεταξύ, το παιχνίδι στον Βόλο, ανάμεσα στον Βόλο και τον Ηρακλή, είναι στο 14ο λεπτό, χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Οι δύο ομάδες παραμένουν πάντα ισόπαλες 0-0. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με κύπελο Ελλάδος. Γνωρίζουμε πλέον τις 16 ομάδες που θα πάρουν μέρος στην Link Phase. Οι 5 ομάδες που μετέχουν στα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκές διοργανώσεις: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.

5 ομάδες αυτές και οι ομάδες που προκρίθηκαν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο: Βόλος, Άρης, Λεβαδιακός, Ατρόμητος, Κηφισιά, Μαρκό, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός και Λάρισα. Τα παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Κυπέλου Ελλάδος θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από μεθαύριο, 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Την Τετάρτη, το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει εμάς, 2 του μήνα, το παιχνίδι του Κυπέλου του Όφη στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Μέσα στον Σεπτέμβριο πάντως θα έχουμε και την πρώτη φάση για το κύπελο ερασιτεχνών. Οι κριτικές ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο. Έχουν οριστεί οι κριτικές μάχες για το κύπελο Ελλάδος ερασιτεχνών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνουν τα παιχνίδια Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Εργοτέλης Κισαμικός, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια Αθλητικός Όμιλος Αιγίου Νικολάου ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Βραχάση. Να σας θυμίσω στο σημείο αυτό ότι η ομάδα της Νεάπολης δεν αγωνίζεται, πέρασε χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών για τον κριτικό όμιλο.

Μια και αναφερθήκαμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, να σας θυμίσω ότι από φέτος θα έχουμε κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία και μάλιστα η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου με πολλά σημαντικά τέρμπι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ηρακλειώτικο τέρμπι στην πρεμιέρα του κριτικού ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Επαναλαμβάνω, 26 Σεπτεμβρίου έναρξη με τα παιχνίδια ΠΟΑ Εργοτέλης, Χερσόνησος Χανιά, Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Τιμπάκη, Επισκοπή Νεάπολη, Πλατανιάς Παναακροτηριακός.

Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τοπικά πρωταθλήματα τώρα της ΕΠΣΗ. Δεν έχουμε βεβαίως ακόμα έναρξη των πρωταθλημάτων. Είχαμε πάντως, γνωρίζαμε τον καταρτισμό των ομίλων σε Α1 και Α2 ΕΠΣΗ. Μέσα στη βδομάδα που διανύουμε είχαμε και τον καταρτισμό για τους δύο ομίλους που θα μετέχουν στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ. Συνολικά θα μετέχουν 19 ομάδες, χωρίστηκαν σε δύο ομίλους. Ο πρώτος όμιλος αποτελείται από 11 ομάδες και ο δεύτερος όμιλος από 8 ομάδες. Να τα δούμε πιο αναλυτικά. Ο πρώτος όμιλος λοιπόν για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, που θα γίνει σε 22 αγωνιστικές συνολικά, αποτελείται από τις ομάδες Αλμυρό Β', Ασίμι, Ατρόμητο Επισκοπής, Δειλινά, Δόξα Γαλλιάς, τον Εργοτέλη Β', Θέρισος, Μινοϊκή Β', Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου, τον Τηγανίτη και την ομάδα των Σνέιξ. Το πρωτάθλημα θα γίνει σε δύο γύρους με 22 αγωνιστικές, ενώ ο δεύτερος όμιλος που αποτελείται από 8 ομάδες θα γίνει σε 3 γύρους, συνολικά 21 αγωνιστικές. Ο δεύτερος όμιλος αποτελείται από τις ομάδες Άγιος Ιωάννης, Δόξα Ηρακλείου, Ελπίδες Καρτερού, Ερμίσα Τσαλένιου, Ηρακλής Νηπιδητού, Κουνάβη, Πέδες Ηροδότου και Οπόη. Για τον δεύτερο όμιλο, μετά το τέλος του δευτέρου γύρου, θα γίνει νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο. Τώρα, οι ομάδες που θα έχουν τερματίσει στις θέσεις 1 έως 4 θα παίξουν 4 μάτς εντός έδρας και 3 εκτός, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 5 έως 8 θα παίξουν 3 παιχνίδια εντός έδρας και 4 εκτός, συνολικά 21 αγωνιστικές για τον δεύτερο όμιλο. Τώρα, μεθαύριο Δευτέρα, 31 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα, το βράδυ, στην λίμνη του Διγενή, στην Γέργερη, είναι προγραμματισμένο από την ΕΠΣΗ να γίνουν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Α1, Α2 και δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, όπως επίσης και η κλήρωση για το κύπελλο της ΕΠΣΗ.

Λοιπόν, μια που αναφέρθηκα στην δεύτερη κατηγορία και τον καταρτισμό των ομίλων, να θυμίσω και τις ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος σε Α1 και Α2 της ΕΠΣΗ. Τελική μορφή λοιπόν για τις τοπικές κατηγορίες. Στην Α1 της ΕΠΣΗ θα πάρουν μέρος 16 ομάδες: ΑΕΚ, ΑΕΤΟΣ, Ανογίων, Αλμυρός, Ανθεστίων, Ζαρός, Μινοϊκή, Νέος Ηρόδοτος, Μοχός, ΠΑΟ Κακρουσόνα, Πανό Μαλίων, Ρούβας, Ρωμανός, Αρκαλοχώρη, ΠΟ Αβίτα, Τίλισος και Δαμάστα. Το πρωτάθλημα αυτό θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτέμβρη. Η Α2 της ΕΠΣΗ θα γίνει με 15 ομάδες και θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη κατηγορία και οι δύο όμιλοι θα ξεκινήσουν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, έτσι. Λοιπόν, για την Α2 της ΕΨΗ θα πάρουν μέρος οι ομάδες Αγία Βαρβάρα, Λίντο, Μύρες, Φεστός, Μαραθώνας, Αστέρας Μυρτιάς, Κόρακας, ΟΦΑΜ, Άλογο Μαλευζίου, Κόρυβος, Θρίαμβος Ανάληψης, Δωριέας, Γαρίπα, Ποσειδώνας και Κεραυνός.

Λοιπόν, φεύγουμε από το χώρο του ποδοσφαίρου και πάμε να δούμε δύο ακόμα ειδήσεις από μπάσκετ και από στίβο. Με την εθνική μας ομάδα η επόμενη είδηση μπάσκετ, με άδεια χέρια έφυγε η εθνική μας από την Λετωνία, καθώς γνώρισε χθες την ήττα με 82-76 από την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας στο πλαίσιο των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα υποχρέωσε την εθνική μας ομάδα να υποχωρήσει στις 3 νίκες και 4 ήττες τη στιγμή που οι Ουκρανοί εδρεώθηκαν σε πολύ υψηλότερες θέσεις στον όμιλό μας με 5 νίκες και 2 ήττες. Έκαναν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει στην Ντόχα. Τώρα η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά τα πρόσφατα ανεπιτυχή αποτελέσματα με Ρουμανία και Πορτογαλία. Έτσι το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ που θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι στην Ντόχα του Κατάρ από 27 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου του 2027 αρχίζει να απομακρύνεται επικίνδυνα για την εθνική μας ομάδα που πλέον στα παιχνίδια που υπολείπονται θέλει μονάχα νίκες στα 5 εναπομείναντα παιχνίδια. Επόμενος αντίπαλος για την εθνική μας η Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με στίβο. Τα αγωνίσματα στίβου στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στην Τάραντα της Ιταλίας ξεκινούν αύριο Κυριακή 30 του μήνα το απόγευμα. Η χώρα μας μετέχει συνολικά με 28 αθλητές και αθλήτριες που θα διεκδικήσουν την διάκριση στα αγωνίσματα που μετέχουν. Η πρώτη μέρα των αγώνων ανοίγει αύριο με την συμμετοχή του Χανιώτη Σφυροβόλου του Χρήστου του Φραντζεσκάκη, ενώ στην Ιταλία να σας πω θα βρεθούν επίσης από τον Σύλλογο των Χανίων τον Ελευθέριο Βενζέλο, η Παναγιώτα Δούση, η Σταματία Σκαρβέλη και η Χανιώτισσα αθλήτρια του Παναθηναϊκού η Δήμητρα Γναφάκη.

27ο λεπτό βλέπω στο Χαριλάου, ο Ηρακλής, ο φιλοξενούμενος ο Ηρακλής, ανοίγει το σκορ, προηγείται του Βόλου με 0-1. Στον άλλο ημιτελικό στο τουρνουά που γίνεται στις Αρχάνες Μαρκο Μιχελάκη, ο Γιούχτας κέρδισε το Τιμπάκι 1-0. Γιούχτας Ρεθυμνιακός λοιπόν, ο μεγάλος τελικός στο Μαρκο Μιχελάκη στις Αρχάνες, και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώσαμε και βαδίζουμε προς το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Επαναλαμβάνω, για όλα τα φιλικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια από το τουρνά Μάρκο Μιχελάκιο μπορείτε να ενημερωθείτε αργότερα, επισκεπτείτε το Grand Sport, κορυφαίο αθλητικό πόρταλ. Πάμε για το κλείσιμο λοιπόν εμείς, να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τους χορηγούς μας που είναι πάντα κοντά μας και μας στηρίζουν, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο, Βαγγέλης Κεφαλούκος και ΙΗ, για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών, οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων στο Ηράκλειο, Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι και την οικοδομή σας, και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις κορυφαίες, τις καλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείς επίσης να επισκεφτείς την έκθεση, να τα δεις από κοντά όλα αυτά που σου ανέφερα, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα. Λοιπόν, Γιούχτας Ρεθυμνιακός, ο τελικός που θα γίνει στο Μάρκο Μιχελάκιο. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνατε συντονισμένοι στον υδρόγειο για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Πολλές ευχές, να έχετε ένα υπόλοιπο ευχάριστο Σαββατόβραδο, να προσέχετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 8. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 8.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml μόνο 98 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας μας.
5: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810 315 990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
7: Και 2810-341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

Δεύτερη ώρα βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και παρέακουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και αγαπημένες επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Ακούμε μόνο τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά τις δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα επιστρέψουμε κανονικά από το Σεπτέμβρη στην κανονική ροή της εκπομπής. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.